0: Αΐσα, Τινούκ, Αΐσα, τελικά μα ματάει. Αΐσα, πάω σκέμπω που τα έκανε Τζέιμς. Αΐσα, πανικά μου τι μα μπούχηκα.
1: Τινούσα με σκέιν, πού άμουνα με λίγο κορ.